0: εσύ, το με το χτσέ.
1: Προσύμ, γιατί πιστε ράτσι να πονέψατε χριστίν σε βαζί φωτογραφί.